Καμπέ, Μπαπέ. Ερμάνο Φρανσές, ερέκοντελάν δε Μάικ Μαϊγνάν. Σιαρέ Κορλάντο Γιλ Ελ Καϊμάν. Αοί με αβέι εν σίσο αες αναβρία. Γουστάβο Γόμες, Σομάρ Αλτερέτε. Ουμί βαχίνα μαλαβαρίστα.